Και εσένας. Είναι και η Φόγκ, να φύγει. Να μείνε εκεί, far away, far away. Μείνε εκεί.